Τα φελόνινε παρά το μασέου αλήκνε Νάντσι Νάντσι Βάργας άμα μου σου είναι αμήκη νέπα το τονικά πα αγατέμπα τα φελόνινε παρά νή Νάντσι Νάντσι Βάργας άμα μου σου είναι αμήκη τα φελόνινε ουα τα φτανία το τέκο μα κοιτή ο τσίγουα νοτσίπα νοτσίπα κανή κουάλτσι τον άλλη και χάμα νή Δομίγκο νοτσίπα το τέκο μα κοιτή ο τσίγουα τα φελόνινε παρά νή Νάντσι Βάργας άμα Nama, Mushiwi Namiki, Kapalole.